0: το πω αυτό να δεις τι βάλαμε.
1: Το όνομα...
0: Ο λεγούλε ο κουμπέα. Ο θέλει είναι κουμπέα.